0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lost Frequencies, Alan Walker και τη νέα συνεργασία του Khalid. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Taylor Swift και I Knew It, I Knew You.
2: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: νέο σίγγλ για την Taylor Swift μέσα από τη νέα ταινία Toy Story ήταν το I Knew It, I Knew You και πάω τώρα στον Lost Frequencies, ο οποίος εκτοξεύτηκε στην παγκόσμια ελίτ της EDM το 2014, όταν σε ηλικία μόλις 21 ετών κυκλοφόρησε το παγκόσμιο hit Are You With Me, το οποίο σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 σε 18 χώρες. Από τότε έχει εδραιώσει ένα δικό του απόλυτα αναγνωρίσιμο ήχο με επιτυχίες όπως το Where Are You Now. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του σίγγλ Leave It All, στα φωνητικά το οποίο είναι η Αμερικανίδα Karen Lomax, χωρίς όμως να αναφέρεται ούτε στο εξώφυλλο του σίγγλ. Τους επόμενους μήνες ο παραγωγός από το Βέλγιο θα βρεθεί στην κεντρική σκηνή του Tomorrowland και θα παίξει σε Pasha και Ushuaia Ibiza στη Νέα Υόρκη αλλά και σε άλλα φεστιβάλ. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Lost Frequencies έρχεται τώρα σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Lost Frequencies and you're listening to my new single.

Ήταν ο Jonas Blue με το νέο του single Girls στο New Music Show και παντρεύσεις Βάιστον, οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους το 2012 από το Groningen της Ολλανδίας. Δύο παιδικοί φίλοι που μοιράζονταν το ίδιο πάθος για την ηλεκτρονική μουσική. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για τις ultra-μελωδικές progressive house παραγωγές τους, καθώς και για το Astronomia, το remix τους στο κομμάτι του Tony Aigi, το οποίο μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα global viral hits. Η πρώτη νέα κυκλοφορία τους για φέτος είναι το Would You Love Me Anyway, το οποίο εξερευνά θέματα όπως το άγχος, η σχέση, την ανασφάλεια και τον φόβο, καθώς η αγάπη προχωράει. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τους Jungle, το νέο του single The Wave. Και για τους fans της Formula 1, ο ήχος των κινητήρων στην πίστα είναι η ταυτότητά τους. Για πολλούς, ο ήχος αυτός φαίνεται να τυχεί μία μόνο λέξη: Sting. Η Formula 1 και η Sting Energy ένωσαν τις δυνάμεις τους για μία παγκόσμια καμπάνια, επιλέγοντας τον Alan Walker ως το ιδανικό πρόσωπο για να γεφυρώσει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με την ηλεκτρονική μουσική. Το The Sting Within Me ακούγεται σε όλα τα επίσημα τηλεοπτικά σποτ των αγώνων και στα social media του πρωταθλήματος. Η παραγωγή του track ενσωματώνει φυσικούς ήχους από τα paddock και τα ελαστικά των μονοθεσίων, οι οποίοι έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία και λειτουργούν ως μεταβατικά εφέ πριν από το μεγάλο μελωδικό drop. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα με ήχους από τη Formula 1 στο New Music Show.
1: Hi, I'm Alan Walker and you're listening to New Music Show.

και You Don't Want Me, νέο hit στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018, όταν το Six Days του Mahmoud Orhan συμπεριλήφθηκε στο πρώτο του άλμπουμ One. Πρόκειται για μια σύγχρονη ηλέκτρο διασκευή τη ομότιτλη επιτυχία από το αγγλικό ψυχεδελικό group Colonel Buckshot, που είχε κυκλοφορήσει το 1971. Το ίδιο track το είχε χρησιμοποιήσει ο Sample και ο DJ Shadow το 2002, αλλά ο Τούρκος παραγωγός του έδωσε ένα τελείως δικό του πιο σκοτεινό και χορευτικό ρυθμό. Έγινε μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και ακουγόταν ασταμάτητα σε όλα τα beach bar και clubs εκείνο το καλοκαίρι. Ήταν μέσα στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart για 3 συνεχόμενες χρονιές. Ανέβηκε στις υψηλότερες θέσεις στο παγκόσμιο Shazam chart και μέχρι σήμερα έχει σχεδόν 4 εκατομμύρια αναζητήσεις. Αυτό το dance anthem του άνοιξε την πόρτα για μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ όπως το Exit στη Σερβία. Το Six Days λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στο Airplay στη Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 8 χρόνια.

0: Ξέρω, σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπιτσίκας, βρισκόμαστε σε ρυθμούς FIFA World Cup και ποδόσφαιρο βέβαια συνέχεια καθημερινά και αυτό είναι το επίσημο τραγούδι Shakira και Burna Boy στο Die Die. Και στις αρχές της χρονιάς ο Khalid τηλεφώνησε στον It's Murph και την ομάδα του και τους ρώτησε αν θα ήθελαν να μπουν στο στούντιο για να φτιάξουν τραγούδια. Ο It's Murph είχε ετοιμάσει ένα πιο μελωδικό track για την ηχογράφηση. Όταν έφτασε, ο Khalid του το έδειξε και του είπε να προσπαθήσει να το ολοκληρώσει. Μετά από μερικά λεπτά και από μερικές μελωδίες αποφάσισαν να ξεκινήσουν από το 0. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας το τελικό αποτέλεσμα με τίτλο Here With Me Now και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, what's up? It's Khalid here and you can check out my new song for...

Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας στην φετινή Eurovision Sal Da Vinci, επιτυχία από το ελληνικό ραδιοφωνικό replay chart Pre-Sempre C στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Richest Man in Babylon συμπεριλήφθηκε σε ομότιτλο τρίτο άλμπουμ των Thievery Corporation και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του group. Διαθέτει έντονο dub reggae ρυθμό, είναι σε συνεργασία με τον Notch και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στην κοινωνική ανισότητα και την πνευματική φτώχεια που κρύβεται πίσω από τον υλικό πλούτο. Οι Thievery Corporation παραμένουν ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα group στη χώρα μας και θα βρεθούν και πάλι μαζί με το ελληνικό κοινό στα πλαίσια του φετινού release Athens Festival στις 11 Ιουλίου, ενώ στις 15 Ιουλίου θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη ήταν ο Hugel, μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες Jamaican Bam Bam μαζί με Solto. Και για να δούμε τι γίνεσαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Ιουνίου 2011 η Beyoncé κυκλοφόρησε την τέταρτη δισκογραφική της δουλειά 4. Συνεργάστηκε με τους παραγωγούς The Dream, Tricky Stewart και Shea Taylor και δημιούργησαν ένα διαφορετικό ήχο αναπτύσσοντας πολλά φωνητικά στυλ με επιρροές από funk, hip hop και soul. Ο δίσκος έγινε το τέταρτο συνεχόμενο νούμερο 1 της στο Billboard και μέσα από αυτό βγήκαν πολλές επιτυχίες όπως το Love on Top, το οποίο πήρε βραβείο Grammy. Άλλο ένα hit ήταν και το Around the World, το οποίο βασίζεται στο πρώτο single των Major Lazer, Pon the Floor, που θυμόμαστε σήμερα στο New

Armin Van Buren, Algie και Marlo Rex το Like a Child. Και πάω τώρα στον Γάλλο DJ και παραγωγό, τον Αγκόρια, τον Μούγκλι, το ανερχόμενο Frohaus Project από την Ελβετία Mont Rouge και τον θρυλικό γερμανό βετεράνο της house μουσικής σκηνής, τον Tom Novi. Όλοι αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια φρέσκια deep afro house επανεκτέλεση του διαχρονικού club classic Your Body. Το αυθεντικό τραγούδι είχε κυκλοφορήσει από τον Tom Novi το 2004 με τη φωνή του Michael Marshall και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα house κομμάτια των Zeros, φτάνοντας στο top 10 των επίσημων charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Επίσης παρέμεινε για 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο club chart στην Αυστραλία. Η παραγωγή του remix μοιράστηκε ανάμεσα στο Παρίσι και τη Γερμανία, με τον Tom Novi να δίνει την άδεια και την καθοδήγησή του στο νέο αίμα της γαλλικής σκηνής, ώστε να διατηρηθεί η ψυχή του κομματιού αλλά και να προσαρμοστεί απόλυτα στο sound design του 2026. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.